Χρόνος πολλούς μας πολεμάν κι ανάσα δεν επήραμαν. Χαρά στους που είναι δυνατοί, γι' αυτούς δεν έχει εγώ κι εσύ. Χαρά στους που είναι δυνατοί, γι' αυτούς δεν έχει χόρτα.